0: Έτσι και είναι, έτσι. Τι είπα φέρε πάει.
1: Ay, Lionel Richie.
0: Kenny Rogers.
1: Kenny Rogers, este sí.
0: Otra cara un madre, hermano.